0: Δεν θα είναι έτσι να βγάλω.
1: Θα βγάλω, δεν θα είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι να βγάλω, το είναι έτσι να μου πάρω, είναι έτσι να βγάλω. Δεν
2: είναι έτσι. Το next 90 και τον μοθούμε για βέλου. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.